0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλνεβάντη. In quick. Σέγγα. Κι άγουα. In quick ο αγιάκ. In τλιμίστη. Άσο κι τλάγια. Το τόκι μου μέσα. In τσόκ. Νινόκ τλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ, νίκ, ηλαμίκ, νιτλακοπόγια, ειν, ειν, γιόγουαλ, νεπάντλ, ειν τλιμίσλι, νιτσόπ, νίγνο τλαμάτι, νιγμάτι, νέχουα, τόσο, νέχουα, τιμέτσι, νέχουα, γιόγουαλ, νεπάντλ.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεβάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το κοινή μέτσι. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Νίκ. Ιλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι γιόγουαλ. Νεπάντλ. Είναι τλιμίστη. Νιτσόκ. Νίγνο κλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουαλ. Τόσο. Νέχουαλ. Νέχουαλ. Νέχουαλ. Γιόγουαλ. Νεπάντλ.